0: Εξι άνιους Δέοι, εξι κουί το λιτπέ κατά μούντι, μπεάτι κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ.
1: Δόμινε νον σουν δίνιους,
0: ουτ ίντρε σουπτέκτουμ μεούμ, σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σανάβιτουρ άνιμα μέα. Κόψε σαν πως Κρίστη κουστόδιαν, μεν βίτα μετέρναμ.